0: Τεβέχα αιτσάτα κόσα σκάτα, ούβατα καπίσκα βίνω τα πίσμη, μικούνα κασκακούνα. Τσάιτα αζιτσιτσούνου πεδρότα, χουάντα, Χερουσαλήμ μια ουπατσίσπα κατσέσκα. Κάιτα για τσάνα πάκα, Λούκας 22, 7, 13 κάμα ρικούσου, τσάι πίκα κάσνα μιμήν.
1: Λιβαδούρα ίζακταντα τα μικούνα κουνζάμι τσάι αμόρκα. Τσάι πίκα πάσκο μάλτα ουβεχάτα ουάνιο τσίνα τάγμι κάρκα. Τσάι μη Χεσούσκα, πεδρότα χουάντακα. Ρίτσι, πάσκο μικούτο μικουνάπο αζιτσιρίτσι. Μύρκα. Τσάι μη παλκουνάκα. Μα υπήκα αζιτσιρίτσο μίγγι. Νίχπι, Χεσούσκα. Προβούμα τσάι γρισπάκα πούνιο γιάκο απαρίσκα σούζου να ουάνι το παγγίτσι. Παϊτάκα ουασίμαν τσαϊόγκα κάμα κάτιγγίτσι. Τσάι ουασί οχτάκα. Για τσατσίχκα κικιντάκα. Μου ουκουπίτα νιούκα για τσακουκουνάω πάσκο μικουιτάκα μικούσα. Νίνι, νιγγίτσι. Τσάσλα να χπίκα, άλτε βαχό πίσω χάπτον οκούτα αζιτσισκατά με ρικουτσίγκα. Τσάιπε αζιτσιγγίτσι.
2: Νερκάμι.
1: Παϊκούνα ρισπάκα Χεσούς νίσκα σινάζα τα μεχα πυρκακούνα. Τσάιπε με πασκουατάκα αζιτσιρκακούνα.
2: Νίνι.
0: Καϊκούνα το ρίκο σπάμι, Χεσούσκα διόστα κασκάτα. Για τσάντσι. Κούνα πούντζα κουνάκα, πιτά τα γουάσι ο κουνά ψικά δουγκάρι. Ιούλα ρε να πακάει τα νύσα. Κούνα νιούκα. Κάμπα γουαστήμων, σου γουαουκίτα, μιγκάς πακατσάσα. Αουάζα τσιάς κυγγι τσιγουαντσό. Μάνα, μαϊτάτα, νιούκα τάκα, κάζουν κυγγι τσιγάρι. Σύνα καχπίπης, Χεσούς, πίκας κατάκα, νιάμι άζι άτσας κακούνα, γιουλιάτσι. Τσάι συνάμι, Χεσούς τα κατηχκουνάκα, Χεσούς κα διός κασκάτα τσιάς κυχκούνα κασκά. Τσάς να κασπάμι, Χεσούς μη κάτσαν μιχ πίκα, χάπτον ουκούτα νιά άζι της κατορίκου της κάζα. Κίκυμπης, κάμπα χάπτον ουκουσούγκουτα άζι τσίγκη. Χεσούσκα, κάνουαν μικονατάμι άζι τσίσκα. Πεδρόαν, χουάν ουάνκα, χάπτον τα κοσικοσπάμι, χάπτον ουκούτα μάνια τσίκπικα, το κουλκούνα τάντα να κούσπα μικονάπα άζι τσίσκα κούνα. Τσάι πιτσάρι, χουάνκα, τάντα τα ρορακούσκα καγκά. Πεϊδρούκα, οβέχα κονά τα ουάνιο τσικούσκα καγκά. Είμα ταξιάρι. Είμα σίνα τσάρι άζι τσίρκα κόνα. Τσάι τα καπί, είμα τα μάνα νίντσο. Σίνα ζάτα, καίσο για τσακο κόνα μαντάπης. Είμα τα μάνα νίνκονα τσο. Πεϊδρούαν, χουάνουαν, πάσκουα μικούιτα άζι τσινάμαν κάτσα σκαζατάνου νίν. Για τσάτσι λίμπρο κονά τα ρίκοχπίκα. Κάτα ίσκι.
3: Si estás incomunicado, ahora ya hay una solución. Llevamos el internet hasta donde tú te encuentras con Latinet. Fácilmente puedes acceder a la navegación para educación, comunicación con tus familiares en el exterior o simplemente para estar informados. Latinet, el mejor proveedor de internet, llega hasta los lugares más alejados y a alta velocidad. Latinet tiene planes desde $20. La instalación la hacemos máximo en 24 horas. Latinet, dos modalidades, fibra óptica o wireless. Somos Latinet y hacemos
4: lo que mejor sabemos hacer.
3: Conéctate al estilo Latinet, algo especial en conexión.
4: Llámanos
3: al 098-887-3838 o al 032-61-4159.
5: Hospital Vibus Pam, Kambakausita, hasta un Aji Hambikuna to Matipimi, Tai Iski Chunga Kanchis Ungukunata, Hambikunatapis, Hambigato hasta un Aji, Musu Makina Kunatapis Micharinchi, Niawi Ungukunat Hambikuna, Manapat Tatarik Niawikuna, Masna Ijakta Mirikuna, Runa Hambikunata Rurakuna, Kako Kunatis Niami Kuzu, Chunjujikuna Unguska Hambikuna, Yawar Kurina, Raku, Chuzurina Kuna, Ungukti, Aichaka Paskaspa Hambikuna, Ispa Yuxi Kotukunata, Jinunda Hambikuna, Aichakara Ungukunata Hambikuna, Unga, Singa, Jinjin Ungukunata Hambikuna, Tujukuna Pichiri Katiska Ungukunata Hambikuna, Yawar Unguskata, Yawar Churariskata Hambikuna, Unguska Sirikuna Puyuleita, Ajichikuna, Rikunaja, Awa Aichakuna, Jakirikuskata, Pinganaja Rikurista, Mana aji aji escata, ima ija guachari escata aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ocupi, ima nani te kuska te riku, radiologu kuna, shungu ungu kunata hambi kuna, aicha te sinchi yachik miku kuna manta, yachachi kuna, wawakuna zata opera kuna, kiru kunata hambi kuna, hambi kuna zao aji china aicha uku ungu kunata hambi kuna, warmi kuna pa cuerpo ungu kunata hambi kuna, ima chugri kunata, papi kunata, Chaki Ijak, Maki Ijak Wacharishka Kunata, Mira Chispa Hambikuna, Wawakunata Hambikuna, Cuerpo Ukupi, Ima Unguija Tiakuk Aichakunata, Paskas Papis,

0: της Μιτσαρίντσιχ.
1: Το κουλάια τελα κουνάτα, μονάσκα το κουλάια κολόρ κουνάτα Μιτσαρίντσιχ. Κάντσορα να τρούρ χαχπίκα, γιου κάντσι νικάμπαχα, του κουλ τεσσαρίντσιχ. Τσίναζα τριά ζουζάσκα σε πίδα μαρκάιου, ανάκου κουνάτα, βάιτα κουνάτα, μπλούστα κουνάτα, σαπατο κουνάτα, βάζκα κουνάτα πις τσαρίντσιχ μη. Μαγιορίστα κουναμάνκα, Ολμέδο, 2840 η Καραβόβο πιμι χατούντσι. Μια ζουζάσκα τσουράνα κουνατάκα, Χουάν Μοντάλβο πιμι, Κολομπιά ο Τσίλεο, Τσάουκι πιχατούντσι. Τέλα φαβρικά τάκα, Σαν Χωσέ δε Μακαχή πιμι τσαρίντσι. Χι τοπικά, Βενεσουέλα η Μεχία πιμι κάντσι. Παρουμάντα τα πούσεν ίσπακα, 09-93-0056 15 Μακαγιάνγκι. Τσίνα ζάτα, www.textilesepeda.com, Πανκατάπη, Πασκάσπα, Ρίκου Παγκίζα.